Κρατήχεν πίνα στην κασάχια μου. Γερμανέ κανεί. Για ουράγανου σακίγε παμπουρατά να πειράχουν εκ μάμπου γαλαουάν. Αιγαλαουάν μα μάμπου βάε να γυνκιά τσαρανγκτένα ετα μαγούστη νουκαγούγαν αμπί αμπί σαντάγια νουκαγούγαν ατουρανάνα. Πουνούρ καλ κανεί. Για ατουτέα βαγκλανάνα. Λάτσου. Ια Αρτζούνα ανου ngaku kandi huratnala. Tina waktu ieu mengkolkeun karetana mabur ti